να τον γλυκάνει. Πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο

Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη. Α94,7. Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική. Once you

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.
2: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
3: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
4: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
3: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Α94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά.

0: και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Και τώρα η Ελένη Μανουσάκη στο ραδιόφωνο σας.

Έλληνη Μανουσάκη μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες σε έναν Σεπτέμβρη που εξακολουθεί να μας βασανίζει πολύ γλυκά. Και όταν λέω βασανίζει εννοώ να προσπαθεί έτσι επίμονα να μας βάλει σε μία τάξη. Εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν βλέπω φθινόπωρο και ανησυχώ. Βλέπω ζέστη, αυτό νιώθω. Θα μου πεις και εσύ τι περίμενες από τα μέσα Σεπτέμβρη, ας πούμε, τι θέλεις, κρύο? Ναι, θέλω κρύο. Εντάξει, είμαι λίγο υπερβολική. Τώρα, αν σου πω ότι χαζεύω χριστουγεννιάτικες διαφημίσεις και ότι μετράω αντίστροφα για τα Χριστούγεννα, θα με πιστέψεις? Να με πιστέψεις, παρακαλώ. Εγώ τα κάνω όλα αυτά. Έλενη Μανουσάκη. Είμαι εδώ για σένα για δύο ολόκληρες ώρες να παίζω τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Χθες είχα υποσχεθεί συνταγή. Την έδωσα, αλλά σήμερα νομίζω ότι σας έχω την απόλυτη έκπληξη. Την απόλυτη συνταγάρα. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Έχουμε και τα αστρολογικά μας. Έχουμε φυσικά τα τηλεοπτικά. Δεν τελειώνουν. Τι να τελειώσουν. Τώρα αρχίζουν.

αλλάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

Διάβασα ένα πάρα πολύ ωραίο κόλπο. Εάν αντιμετωπίζεις κάποιο πρόβλημα, αν αντιμετωπίζεις κάποιο δίλημα, αν αντιμετωπίζεις μία δυσκολία, τα περισσότερα λοιπόν προβλήματα λύνονται περπατώντας. Αν έχεις κολλήσει σε κάτι, μη κοιτάς άλλο την οθόνη παρά το κινητό, μη δεις τηλεόραση, σήκω και κινήσου χωρίς θόρυβο, χωρίς podcast. Βυθίσου στον έξω κόσμο. Το μυαλό, σύμφωνα με έρευνες, δουλεύει πολύ καλύτερα όταν το σώμα κινείται. Ο ρυθμός των βημάτων ξεκλειδώνει το ρυθμό των σκέψεων. Και έτσι ακριβώς εξελίσσουμε τη ζωή μας. Γι' αυτό πάρα πολλές φορές λέμε να περπατάμε, να κινούμαστε και να μην βουλιάζουμε σε ένα καναπέ. Η λύση, η απάντηση στο πρόβλημα, στη δυσκολία είναι μόνο η κίνηση.

Ελένη Μανουσάκη μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Έχουμε να πούμε φυσικά αρκετά πράγματα. Έχουμε να συζητήσουμε και για τα τηλεοπτικά μας που έχουν πάρει φωτιά. Τώρα ξεκινούν κάποιες εκπομπές. Κάποιες άλλες τις αναμένουμε. Εγώ βεβαίως περιμένω πως και πως το Μπαμπά Σ' Αγαπώ. Το έχω πει πολλές φορές. Πάμε για το δεύτερο κύκλο και με νέες περιπέτειες, με νέους ηθοποιούς. Νομίζω ότι τα μικρά μεγαλώνουν. Είδα και το σχετικό τρέιλερ. Τα μαγουλήθρια του Βίκτορα μεγαλώνουν. Μπαμπά Σ' Αγαπώ, παρακολουθώ και το λογαριασμό του στο Insta. Φυσικά έχουμε πάρα πολλά σύριαλ να δούμε και καινούρια και κάποια που συνεχίζουν, όπως η Φόνη στο Καμπαναριό. Μετά από αρκετό καιρό, η αλήθεια είναι ότι συνεχίζουν στον Αλφα. Έχουμε τα Μαύρα Πουκάμισα με Βασίλη Μπισμπίκη. Εξαιρετική σειρά από ό,τι καταλαβαίνω. Και μάλιστα τους τίτλους του τραγουδιού τους τραγουδάει ο Κονταρός. Πολύ ωραίο. Και στην ΕΡΤ έχουμε πολύ ωραίες σειρές, τις Κουτσουπιές. Και αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, με Θανάση Κουρλαμπά, Αντώνη Καριστινό, Άννα Μενενάκου. Πολύ ωραίες σειρές, παιδιά, έχει και η ΕΡΤ. TV Land και αυτό στην ΕΡΤ. Όλα τα κανάλια νομίζω ότι φέτος θα μας έχουν ετοιμάσει εκπλήξεις. Και η ΕΡΤ θα κάνει την έκπληξη. Επίσης στο Star επιστρέφουν τα φαντάσματα, το IQ 160 με Σμαράγδα Καρύδη και Νίκο Κουρί. Έχουμε να δούμε, άντε να χειμωνιάζει, να κάτσουμε και σπίτι μας.

0: Αλφα 94,7.
1: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
2: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
6: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
7: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
8: Επιστροφή στη μουσική με την Ελένη Μανουσάκη και τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.

Επιστρέψαμε μετά τις διαφημίσεις και τα τηλεοπτικά φυσικά και δεν έχουν τελειωμό. Εμείς λίγο νωρίτερα πήραμε μια πολύ μικρή γεύση για το τι ακριβώς μας περιμένει το φθινόπωρο χειμώνα 2026-27. Πολύ περιμένετε Σμαράγδα Καρύδη και Νίκο Κουρί στο IQ 160, γιατί υπάρχει και ένα μωρό στην υπόθεση, έτσι. Καταπληκτικό το βρίσκω και είναι και οι δύο πάρα πολύ απολαυστικοί. Έχουμε λοιπόν πάρα πολλά να πούμε. Επιστρέψαμε μετά το διαφημιστικό μας break. Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Σε πολύ πολύ λίγο θα σου πω τι ακριβώς κάνει μία σχέση υγιή, δηλαδή τι πρέπει να έχει μία σχέση για να νιώθουν και οι δύο πάρα πολύ καλά, γιατί παιδιά αυτό σημαίνει υγεία στη σχέση, να νιώθουν καλά, να επικοινωνούν, να περνάνε όμορφα. Γιατί άμα είναι να περνάω χάλια, μένω και μόνη μου, συγγνώμη.

λοιπόν λίγο νωρίτερα τα βασικά σημάδια μιας υγιούς σχέσης, που οπωσδήποτε πρέπει να είναι αμοιβαία εμπιστοσύνη. Φυσικά πρέπει να υπάρχει σεβασμός, ειλικρινής αληθινή επικοινωνία, να μην φοβάσαι να επικοινωνήσεις τη σκέψη σου, τα συναισθήματά σου, να μην φοβάσαι την κριτική. Τα σημάδια μιας υγιούς σχέσης είναι να νιώθεις ασφάλεια, εμπιστοσύνη, να ξέρεις ότι ο άνθρωπός σου είναι αξιόπιστος, σέβεται τα όρια σου και φυσικά σέβεσαι και εσύ τα δικά του. Ο καθένας διατηρεί το χώρο και το χρόνο του, την ανεξαρτησία του, τα προσωπικά του ενδιαφέροντα, τους φίλους του. Υγιείς διαφωνίες. Φυσικά δεν είμαστε όλοι ίδιοι και φυσικά θα υπάρχει και μία ένταση και κάποιο παράπονο. Τα συζητάς. Οπωσδήποτε αμοιβαία υποστήριξη. Στηρίζει ο ένας τα όνειρα του άλλου και βοηθάμε στα καθημερινά προβλήματα όσο μπορούμε. Αυτό που σε απασχολεί, το λες. Απλώνεις το χέρι, δείχνεις την αγάπη σου και είσαι εκεί και όχι απόνοια πούσα.

Λίγα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα. Όχι, δεν έχω πει ακόμα ούτε ζώδια και δεν έχω δώσει ακόμη και συνταγή. Έχω πάρα πολλά να πω. Έχουμε μία ώρα ακόμη στην διάθεσή μας. Επίσης, προσοχή στην διατροφή. Το ξαναλέω τώρα έτσι που μπαίνουμε σε πιο φθινοπορεινούς λίγο ρυθμούς. Να προσέξουμε λίγο τις ατασταλίες. Αρκετό παγωτό φάγαμε, αρκετά τηγανιτά φάγαμε, αρκετά καλαμαράκια φάγαμε. Τηγανίλα. Εντάξει, και οι πατάτες, παιδιά, τι ωραίες που ήταν, δεν μπορώ να πω. Γιατί εγώ γενικά το χειμώνα δεν τρώω. Μόνο το καλοκαίρι τρώω λίγο έτσι τηγανιτή πατάτα. Να προσέξουμε λίγο την διατροφή μας, παιδιά. Απαραίτητος, περικαλώ πάρα πολύ. Απαραίτητος. Λοιπόν, να κοιμόμαστε νωρίς. Και αν θέλεις να μπεις σε χειμωνιάτικο, εντάξει, το χειμωνιάτικο είναι λίγο νωρίς. Εντάξει. Αν θες να μπεις λοιπόν στο φθινοπορεινό κλίμα, κλείνε τα ματάκια σου και λίγο νωρίτερα. Μπορείς να κοιμάσαι νωρίτερα και να ξυπνάς νωρίτερα, άσε που έχει μικρύνει πάρα πολύ και η μέρα. Δηλαδή, εγώ που ξυπνάω από τις 5 το πρωί είναι νύχτα. Όταν λέμε νύχτα.

0: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται παντού.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιότητα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Στην κορυφή της δεύτερης ώρας, Ελένη Μανουσάκη μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Έχω λοιπόν μια πάρα πολύ ωραία πρόταση, εξαιρετική, από τις εκδόσεις Χάρτινη Πόλη. Πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, παιδιά. Ο γάμος με κεφαλαία μέσα από την κλειδαρότρυπα. Τένια Μακρύ, οικογενειακή σύμβουλος. Ένα πολύ ωραίο βιβλίο από τη Χάρτινη Πόλη. Η αλήθεια που κανείς δεν λέει για το γάμο. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Θα ξεκινούσες να ανέβαινες ένα άγνωστο βουνό χωρίς χάρτη? Ο γάμος μοιάζει με μια τέτοια διαδρομή. Έχει υπέροχη θέα, άγνωστα μονοπάτια, καθημερινές προκλήσεις, αλλά και χαράδρες που κανείς δεν σου έμαθε να αποφεύγεις. Το νέο της βιβλίο, λοιπόν, η Τένια Μακρύ, φωτίζει τις παγίδες, τα μυστικά, τις ευκαιρίες αλλά και τις αλήθειες του γάμου, δημιουργώντας ένα πολύτιμο οδηγό για εμάς, τους παντρεμένους. Απίστευτη διαδρομή από την ερωτική μέθη στη βαθιά συντροφικότητα, από τη Χάρτινη Πόλη.

Να δούμε λίγο και τα αστρολογικά δεδομένα. Αυτή η περίοδος ευνοεί πολύ τα νέα ξεκινήματα, την οργάνωση και τα ξεκαθαρίσματα. Ίσως νιώσεις ότι θες να αλλάξεις συνήθειες, κάνεις επαγγελματικά σχέδια, παίρνεις κάποιες αποφάσεις που είναι υπέρ σου, πρακτικές θα έλεγα. Φροντίζεις το σώμα σου και την καθημερινότητά σου, βάζεις στόχους που κτίζεις σταδιακά. Και αυτή την περίοδο θα καταλάβεις κάτι. Δεν αρκεί να θέλουμε ένα όνειρο, ένα σχέδιο. Πρέπει να το υλοποιήσουμε και να δημιουργήσουμε χώρο για να το πραγματοποιήσουμε. Αυτή η περίοδος ευνοεί κυρίως παρθένους, ιχθύς, διδύμους και τοξότες. Και αν έχεις βέβαια και οροσκόπο σε παρθένο, ιχθύ, δίδυμο ή τοξότη, επηρεάζεσαι. Είναι μια πάρα πολύ δυνατή περίοδος με πολλές νέες αρχές που χρειάζονται όμως στόχο, τάξη και σαφήνεια και να βάλουμε προτεραιότητες, να οργανώσουμε καλύτερα δηλαδή την καθημερινότητά μας και να επικεντρωθούμε σε όλα όσα έχουν πραγματική αξία για εμάς.

Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες και πάμε να δούμε ποια είναι αυτά τα μικρά πράγματα που τελικά δεν είναι καθόλου μικρά αλλά είναι πολύτιμα, γιατί πολλές φορές θεωρούμε ακόμη και την υγεία μας δεδομένη και επειδή πρόσφατα έχω ακούσει πολλά περιστατικά που όλα ήταν μια χαρά και από τη μια μέρα στην άλλη άλλαξαν, να μάθουμε να εκτιμάμε όλα αυτά τα καλά. Έχουμε καθημερινή πρόσβαση σε καθαρό νερό. Αυτό είναι πολυτέλεια. Ξυπνάμε και είμαστε καλά. Είμαστε αρτιμελείς. Έχουμε τη δυνατότητα να ταξιδεύουμε, να παίρνουμε το αυτοκίνητο και να φεύγουμε. Έχουμε τη δυνατότητα να γνωρίζουμε τον κόσμο. Έχουμε πρόσβαση στην όποια πληροφορία και στην όποια γνώση επιθυμούμε εμείς. Έχουμε καθημερινά φαγητό. Μπορούμε να απολαύσουμε ένα καφέ. Έχουμε ανθρώπους που μας αγαπούν. Έχουμε ένα κρεβάτι. Έχουμε ένα σπίτι. Είμαστε ελεύθεροι ακόμη να πάμε στην εκκλησία. Παιδιά, και αυτό είναι ένα πολύτιμο δώρο. Νομίζω ότι αν ταξιδέψεις και αν λίγο διαβάσεις για άλλες χώρες και άλλα καθεστώτα και αν θέλεις να μάθεις λίγο πιο βαθιά τι γίνεται στον κόσμο, τότε ναι, θα νιώσεις πάρα πολύ τυχερός.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.
2: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
3: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fraserderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fraserderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

κάνεις εκεί. Επιστρέψαμε μετά τις διαφημίσεις μας. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να μαγειρέψουμε. Και θα κάνουμε, παιδιά, αν σας αρέσει το κρέας βέβαια, θα κάνουμε ψητό αρνάκι με πιπεριές. Θα χρειαστούμε 4 κομμάτια από μπούτι αρνίσιο, περίπου 1,5 κιλό, ξύσμα και χυμός από 3 πορτοκάλια, 8 σκελίδες σκόρδο, 3 κουταλιές ντοματοπελτές, 1 κουταλιά του γλυκού ζάχαρη καστανή, 300 ml λευκό κρασί, 300 ml ζωμό κρέατος, 2 κόκκινες πιπεριές και φέτες, έτσι φετούλα ωραία, 2 κίτρινες πιπεριές, 150 γραμμάρια ελιές ανάμεικτες και 3 κουταλιές μαϊντανό ψιλοκομμένο. Βάζουμε τα κομμάτια του κρέατος σε μεγάλο μπολ, σε ένα άλλο μπολ ανακατεύουμε το ξύσμα και το χυμό πορτοκαλιού, το σκόρδο, το ντοματοπελτέ, τη ζάχαρη, το κρασί και το ζωμό κρέατος. Περιχύνουμε με το μείγμα το κρέας, αλλά το πιπερώνουμε και το σκεπάζουμε σε μία διάφανη μεμβράνη. Βάζουμε στο ψυγείο όλο αυτό το υλικό που σου είπα πριν, το αφήνουμε να μαριναριστεί για μερικές ώρες ή από βραδύ, αν έχεις χρόνο. Προθερμαίνεις στο φούρνο στους 180, βάζεις τα κομμάτια του κρέατος μαζί με τη μαρινάδα του σε ένα μεγάλο ταψί, σκεπάζεις καλά με αλουμινόχαρτο και το ψήνεις για 2 ώρες. Το βγάζεις από το φούρνο, αφαιρείς το αλουμινόχαρτο και βάζεις στο ταψί τις πιπεριές και τις ελιές και τη φετούλα από πάνω. Βάζεις στο φούρνο και συνεχίζεις το ψήσιμο για 1 ώρα ακόμη, ώσπου να μαλακώσει καλά το κρέας και να πήξει αρκετά η σάλτσα. Πασπαλίζεις με το ψιλοκομμένο μαϊντανό και το μεταφέρεις σε πιάτο και σερβίρεις με πουρέ πατάτας.

Μάνος Αρχιμάδη, σου να πέσει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες και πάμε να δούμε κάποια πραγματάκια που ελκύουν πάρα πολύ έναν άντρα. Είναι έτσι χαζούτσικα πραγματάκια, τα οποία όμως οι άντρες νομίζω ότι τα θέλουν. Όταν γελάμε άτσαλα χωρίς να υπάρχει λόγος. Όταν εμείς έχουμε τα δικά μας σχέδια, αλλά ο σύντροφός μας κανονίζει τα δικά του και ναι, τότε κάνει την έκπληξη. Όταν φοράμε το ωραίο μας άρωμα, αρέσει πάρα πολύ στους άντρες αυτό. Όταν μιλάμε για κάτι που πραγματικά μας ενδιαφέρει με πάθος, οτιδήποτε και αν είναι αυτό, το πάθος μας για κάτι μπορεί να μαγνητήσει έναν άντρα. Όταν νιώθουμε άνετα να είμαστε πολύ σιωπηλοί μαζί του, χωρίς να πιέζεσαι, χωρίς να αγχώνεσαι, να λες πράγματα χωρίς νόημα, η σιωπή είναι πολύ ελκυστική. Όταν δεν ντυνόμαστε τέλεια κάθε φορά, ακόμα και το φούτερ και η αλογουρά έχουν τη δική τους γλύκα. Όταν του λέμε όχι γιατί έτσι θέλουμε και όταν τον πειράζουμε και τον τρολάρουμε, είναι πολύ γοητευτικό.

Ελάχιστα λεπτά πριν σας αποχαιρετήσω, ελάχιστα λεπτά πριν ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την άλλη εβδομάδα, ακριβώς τις ίδιες μέρες και ώρες, πάμε να δούμε πράγματα που είναι αγένεια και τα κάνουμε και εμείς, αλλά όταν τα κάνει ο άλλος μας ενοχλούν. Πρώτο παράδειγμα, αργούμε 10 λεπτά. Όταν το κάνουμε εμείς, έλα μωρέ και είναι ησύχη. Όταν το κάνει ο άλλος, πω, δεν σέβεται το χρόνο μου. Δεν σηκώνουμε το τηλέφωνο. Όταν το κάνουμε εμείς, εντάξει, δεν μπορούσα να μιλήσω. Όταν το κάνει ο άλλος, καλά το κινητό του, γιατί το έχει. Άλλη αγένεια. Αφήνουμε τα μηνύματα στο διαβάστηκε. Όταν το κάνουμε εμείς, θα απαντούσα και το ξέχασα. Ο άλλος, κατάλαβα, δεν με θέλει, μακυρώνει. Όταν κάνει το εξής ενοχλητικό. Το κάνω εγώ πολύ συχνά, βέβαια, να λέω και την αλήθεια. Αναβάλει συνέχεια ραντεβού. Όταν το κάνεις εσύ, δεν είμαι πολύ καλά σήμερα. Όταν στο κάνουν, αφού δεν ήθελε, γιατί κανονίσαμε. Άλλη αγένεια. Να κοιτάς το κινητό ενώ μιλάτε. Όταν το κάνεις εσύ, μισό λεπτό, έχω κάτι σημαντικό. Όταν το κάνει ο άλλος, πω, δεν με ακούει καθόλου, δεν με σέβεται. Λοιπόν, ένα θα πω. Ό,τι δεν θέλουμε να μας κάνουν, δεν το κάνουμε ούτε εμείς. Τελεία. Τα λέμε πάλι από την άλλη εβδομάδα. Φιλάκια πάρα πολλά από την Ελένη Μανουσάκη.

0: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
5: Αλφα 94,7.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

συχνά και κάτι που εγώ τουλάχιστον δεν συγχωρώ καθόλου εύκολα. Και αν το συγχωρέσω, μετά δεν μπορώ να το βγάλω από το μυαλό μου μακροπρόθεσμα. Δηλαδή, ναι, κάποιος που είπε ψέματα, μία, δύο, τρεις, ποτέ δεν θα κερδίσει την εμπιστοσύνη μου. Όλα τα ψέματα όμως τα είπες, όπως λέει και ο Θοδωρής Φέρης, και όταν τα έχει πει όλα, μετά τι να περιμένεις? Αυτό πάντως που έχετε εσείς να περιμένετε τώρα από εμάς για τις επόμενες δύο ώρες είναι τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, η καλύτερη διάθεση, Βίκη Χατζάκη στην παρέα σας. Φρένο γκάζι εκπομπή, εδώ είμαστε. Μετρώντας άλλη μια σεζόν από το 2014 και συνεχίζουμε. Πώς περνάνε έτσι τα χρόνια τώρα, θα μου πεις. Και περνάνε γρήγορα, η αλήθεια είναι, ειδικά όταν έχεις καλή παρέα. Γι' αυτό μείνετε εδώ.

Ήδη τα νοσταλγούμε, το Αιγαίο, τα νησιά και όχι μόνο. Καλοκαιρινές διακοπές τέλος και πόσο ζηλεύουμε εσάς τους λίγους και εκλεκτούς που τώρα πήραν την άδειά τους και φεύγουν σε πιο ήσυχα νερά να κολυμπήσουν, έτσι να ηρεμήσουν και να ανασυντάξουν τις δυνάμεις τους. Εμείς εδώ είμαστε πάντως πιστοί στο πρόγραμμά μας, έτσι κι αλλιώς, σαν να μην λείπουμε ποτέ και δεν λείπουμε και ποτέ. Και κάτι άλλο που έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Ναι, λογικά δεν θέλω να πολύ παίζω αυτό το τραγούδι, όχι. Θέλω να ακούω φωνές με συνέστημα, με πάθος, με σαρδά, με λάθη, με σωστά, με τα πάντα όλα. Και όχι όλα να είναι σκέτο σωστά. Όχι, ούτε αυτό το μπορώ. Όμως αυτό το τραγούδι είναι δημιούργημα της τεχνητής νοημοσύνης. Πάμε να τα ακούσουμε, έτσι να πάρουμε μια ιδέα, να έχουμε άποψη και γι' αυτό. Δεν είναι κακό πάντως.

Αυτός είναι ο Ζαφ που έχει πάρει ήδη τη θέση του στα μουσικά πράγματα τα τελευταία χρόνια. Ένα νέο και αυτοδημιούργητο αγόρι που το βλέπουμε συχνά να εμφανίζεται στη σκηνή στο πλευρό του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Ενώ το επόμενο κορίτσι που θα κλείσει αυτό το πρώτο μας ημίωρο έχει έρθει από τα παλιά, όχι τα πολύ παλιά, καθώς δεν είναι και η ίδια πολύ παλιά εδώ που τα λέμε. Είναι μια νέα γυναίκα που της αρέσει όμως έτσι να κάνει διάφορα πράγματα στη ζωή της. Τώρα που ένιωσε καλά επέστρεψε και πάμε να ακούσουμε τη Στέλλα. Καλή.

0: 94,7.
1: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Αλφα 94,7.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παλάτη ζωή σου.
6: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
7: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Aerum Niacinamide 10% της Fraserderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Η Άννα Βύση, η Άννα Βύση που ξέρει πως το κάνει να γεμίζει στάδια και γήπεδα και ό,τι βάλει στο μυαλό της να το καταφέρνει. Ετοιμάζεται και για ένα χειμώνα ακόμα πιο μεγάλο από τα προηγούμενα χρόνια και από ό,τι φαίνεται πολύ καλά τα πάει. Και η Ανδρομάχη, ένα από τα τραγούδια που έγιναν σούσουρο το περασμένο καλοκαίρι, είναι και αυτό που ήδη ακούμε.

Αυτός είναι ο Διονύσης Χινάς και τώρα κάτι που μόλις διάβασα και πραγματικά μ' αρέσει πολύ. Ξέρετε ότι θέλω να τα μοιράζω με κάτι τέτοια. Και ναι, θα βρείτε μια

0: Κοινές αποφάσεις. Αυτός είναι ο Δήμος Αναστασιάδης. Το μαζί είναι απόφασή σου λοιπόν. Η takes two του τάγκο παρόλα αυτά. Και πάλι είναι ο Γιώργος Αλκαίος τώρα.
1: Απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι.

0: Πάλι, πάλι, πάλι.
1: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
2: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιό στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: αλήθεια τώρα. Αυτή είναι η Έλληνα Παπαρίζου που άνοιξε τη δεύτερη ώρα μας. Φρένο γκάζι με τη Βίκη Χατζάκη. Έλληνα Παπαρίζου που ολοκληρώνει την καλοκαιρινή της περιοδία και ετοιμάζεται για άλλα σπουδαία και μεγάλα το φετινό χειμώνα. Κάτι της διαφορετικό. Μία πολύ ωραία συνεργασία με τον Νίκο Οικονομόπουλο και νομίζω θα γίνει χαμός. Πάμε να κάνουμε μία πρόβα. Πάμε. Νίκος Οικονομόπουλος τώρα.
1: Αλήθεια.

Jackie O, αυτή είναι η Φουρέιρα λοιπόν, που τον ερχόμενο χειμώνα, την ερχόμενη σεζόν, θα συνεργαστεί στο Lohan Club με την Ανδρομάχη. Δύο κορίτσια πάρα πολύ εντυπωσιακά, δύο ήχοι πολύ διαφορετικοί. Για να δούμε πώς θα κρατήσουν τις ισορροπίες.

0: Αυτή είναι η Μαργαρίτα του Χρήστου Μάστορα και αυτή που έρχεται τώρα είναι η Ξένια Κούρτογλου εδώ στην εκπομπή μας, πάντα στο τρίτο ημίωρο με κάποια χρήσιμη συμβουλή, με κάτι που χρειαζόμαστε να ακούσουμε και να μάθουμε. Συγκεκριμένα σήμερα θα μας πει πότε ένας άνθρωπος έχει ψυχική υγεία και πώς θα τον αναγνωρίσουμε. Συμπτώματα για τους άλλους, αλλά για να τα λέμε και αυτά και για μας τους ίδιους. Πάμε, Ξένια, σε ακούμε.
1: Συχνά στις συνεδρίες μου οι άνθρωποι με ρωτούν, όταν γνωρίζουν έναν άνθρωπο, πώς θα καταλάβουν αν είναι ψυχικά υγιής ή όχι. Και είναι λογικό να αναρωτιέται κανείς κάτι τέτοιο στην εποχή μας που οι σχέσεις γίνονται δύσκολες, είτε ερωτικές, είτε φιλικές, είτε επαγγελματικές. Γι' αυτό θα μοιραστώ 7 σημάδια που σας δείχνουν πότε ένας άνθρωπος έχει καλή ψυχική υγεία. Στο νούμερο 1. Όταν έχει αυτογνωσία και ειλικρίνεια. Ένα ψυχικά υγιές άτομο έχει επίγνωση των δυνατών και αδύνατων σημείων του και δεν φοβάται να τα παραδεχτεί ή και να τσαλακωθεί. Δεν προσπαθεί να δείξει κάτι που δεν είναι και είναι ειλικρινές στις αλληλεπιδράσεις του, χωρίς μάσκες, υπερβολές ή ρόλους που υποκρίνεται. Νούμερο 2. Όταν δείχνει σεβασμό προς τους άλλους. Ένας άνθρωπος με καλή ψυχική υγεία δεν προσπαθεί να επιβληθεί μιλώντας συνεχώς για τον εαυτό του ή προσπαθώντας να μειώσει τους άλλους. Ακούει ενεργά, αφήνει χώρο στη συζήτηση και δεν διακόπτει. Ο σεβασμός του φαίνεται τόσο στον τρόπο που μιλάει, όσο και στη συμπεριφορά του. Στο νούμερο 3. Έχει σταθερή συμπεριφορά. Οι ψυχικά υγιείς άνθρωποι δεν αλλάζουν συνεχώς διάθεση χωρίς λόγο. Είναι σταθεροί, ήρεμοι και δεν εκδηλώνουν απότομα ξεσπάσματα, επιθετικότητα ή ανακόλουθη συμπεριφορά. Είναι συνεπείς αυτό που υπόσχονται, επικοινωνούν εύλογα και συστηματικά και έτσι ξεκινούν να σας εμπνέουν εμπιστοσύνη. Στο νούμερο 4. Όταν έχουν την ικανότητα να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους. Οι ψυχικά ισορροπημένοι άνθρωποι αναγνωρίζουν αυτό που νιώθουν και το διαχειρίζονται αποτελεσματικά. Δεν το καταπιέζουν, δεν μαζεύουν θυμούς που μετά ξεσπάνε σε εκρήξεις. Αντίθετα, μιλούν ευθέως και με σαφήνεια για ό,τι τους απασχολεί, χωρίς να φορτώνουν ευθύνες σε άλλους. Στο νούμερο 5. Έχουν καλές σχέσεις με τους γύρω τους. Όταν αναφέρονται σε φίλους, οικογένεια, παλιούς συναδέλφους ή πρώην, μιλούν με σεβασμό και καλοσύνη. Δεν κουτσομπολεύουν ούτε απαξιώνουν. Και αυτό δείχνει ωριμότητα και θετική στάση απέναντι στις σχέσεις. Και όταν μιλήσετε με άλλους ανθρώπους που τους γνωρίζουν, όλοι θα σας πούν κάτι καλό για αυτούς. Στο νούμερο 6. Έχουν αίσθηση χιούμορ και θετική ματιά. Ένα άτομο με ψυχική ισορροπία συνήθως μπορεί να δει τη θετική πλευρά των πραγμάτων ακόμα και μέσα σε δύσκολες καταστάσεις. Παράλληλα, διατηρεί χιούμορ απέναντι στα πράγματα και δεν παίρνει τα πάντα προσωπικά. Και στο νούμερο 7. Ένα ψυχικά υγιές άτομο βάζει τα όρια του με αυτοσεβασμό και αυτοφροντίδα. Ξέρει να λέει όχι όταν χρειάζεται. Προστατεύεται και δεν θυσιάζει τον εαυτό του για να ευχαριστήσει τους άλλους. Έχει υγιή αυτοεκτίμηση, φροντίζει τον εαυτό του σε όλες τις διαστάσεις, νου, σώμα, ψυχή και ασχολείται με την προσωπική ανάπτυξη, αντιμετωπίζοντας τη ζωή σαν ένα συνεχές εξελικτικό ταξίδι. Και ακόμα είναι ο ίδιος ηγέτης της ζωής του, αναλαμβάνοντας την ευθύνη και για όλα όσα έχει καταφέρει, αλλά και για τα λάθη του μέσα από τα οποία φροντίζει να μαθαίνει και να γίνεται καλύτερος. Είμαι η Ξένια Κουρτογλου, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
2: Αλφα 94,7.
3: Έλα πεδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου ώρα να παίξεις και εσύ.
4: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
9: Το θέλω. Απ' το δεν μπορώ. Ένα φοβάμαι δρόμος.

πέφτει βροχή και λούζει τους δρόμους. Χιλιάς σταγόνες πάνω στους ώμους βαθιά. Μου σκεύει η καρδιά. Τρέμει το βλέμμα μου που σε είδε. Τρέμει στο έλα, τρέμει στο φύγε, πονάει.

εσύ. Αλήθεια, εσείς ποια κατηγορία ανθρώπου είστε? Πες μου πώς δεν πήγαν όλα. Εκείνοι που λένε πολλά και κάνουν λίγα ή το αντίστροφο? Που μιλάνε όσο το δυνατόν λιγότερο και κάνουν τα περισσότερα τελικά. Ναι, όλα αυτά που είχε στάξει ο Γιώργος Σαμπάνης έπεσε στην όχι και πολύ καλή περίπτωση εδώ που τα λέμε. Εμείς όμως έχουμε υποσχεθεί στον εαυτό μας ότι αυτή τη σεζόν, αυτή τη χρονιά, όπως θέλετε πείτε το, θα διεκδικήσουμε τα καλύτερα. Εδώ θα είμαστε εμείς, όπως πάντα, Δίκη Χατζάκη, Φρένο Κάζη, και αυτός είναι ο Γιώργος Κακοσέος.

Ένα ναι ή ένα όχι και αλλάζουν όλα. Και πραγματικά απολαμβάνω όταν ακούμε παρέα τέτοιους ρυθμούς, να φαντάζομαι ότι κάποιοι από εσάς χορεύετε σε αυτούς τους ρυθμούς ή ακόμα και τραγουδάτε ό,τι μπορείτε, εν πάση περιπτώσει, γιατί καταλαβαίνω ότι δεν είστε όλοι έτσι κάπου τόσο άνετα. Γιατί όχι όμως, δεν κάνετε και κάτι κακό? Το κακό, ξέρετε ποιο είναι? Οι λογαριασμοί που έρχονται. Αυτοί οι λογαριασμοί που δεν σταματάνε και δεν τελειώνουν ποτέ, και όλο και κάτι καινούριο βγαίνει στη μέση. Τώρα εδώ και κάποιους μήνες έχει βγει αυτός ο λογαριασμός της Κατερίνας Λιόλιου που έχει κάνει τη διαφορά. Το πληρώνω και φεύγω για σήμερα, να σας πω την αλήθεια. Αυτό ήταν, πέρασαν κιόλας 2 ολόκληρες ώρες. Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι. Να είστε όλοι καλά, πολλά φιλιά.

0: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
1: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181. Αλφα 94,7.
2: Ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά.
3: Αγαπητές φίλες και φίλοι, γεια σας και πάλι μαζί για να ακούσουμε τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Οι μεγάλες επιτυχίες που ακούστηκαν περισσότερο στα ραδιόφωνα την προηγούμενη εβδομάδα. Συντροφιά στον κορυφαίο σταθμό της ελληνικής μουσικής. Εδώ, παρεούλα μαζί, θα ξεκινήσουμε από το νούμερο 20 και θα καταλήξουμε στην κορυφή. Οι μεγάλες επιτυχίες της πρώτης φθινοπορεινής εβδομάδας του 2026. Νούμερο 20. Μαργαρίτα Χρήστος Μάστορας.
4: Είδα το πρόσωπο.

Ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια της 36ης εβδομάδας του 2026, περίοδος μετάδοσης 31 Αυγούστου 6 Σεπτεμβρίου. Δεύτερο τραγούδι για την Ελένη Φουρέιρα, Αλληλούια, νούμερο 17.

0: τραγούδια
1: με τον Δημήτρη Φθημιάδη.
2: Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αχανέ.

0: 20 Greek hits on the radio with Dimitris.
1: Η είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
2: Τα ελληνικά 20 δημοφιλέστερα μόνο εδώ.
3: Ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια της 36ης εβδομάδας του 2026, περίοδος μετάδοσης 31 Αυγούστου 6 Σεπτεμβρίου. 15η θέση αναβίση όλο πιο πάνω.

Ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια της 36ης εβδομάδας του 2026, περίοδος μετάδοσης 31 Αυγούστου 6 Σεπτεμβρίου. Νούμερο 12. Αναστασία, σπάστε τα.

0: Μείνε μαζί μας. Η συνέχεια με τα 20 δημοφιλέστερα σε λίγο.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

0: Ακούστα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά.
1: Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,

0: Music. The 20 Greek hits on the radio with Dimitris.
1: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670 26 945 6944 510 782. Διαφημίσου τώρα.
2: Τα ελληνικά 20 δημοφιλέστερα μόνο εδώ.
3: Ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια της 36ης εβδομάδας του 2026, περίοδος μετάδοσης 31 Αυγούστου 6 Σεπτεμβρίου. Πρώτη δεκάδα στο 10 ο Απόν με την Καντάδα.
4: Κατέβα κάτω.

0: Τα κολλασμένα.
1: Ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά με τον Δημήτρη Ευθυμιάδη.
2: Νούμερο 9. Με τον θόρυβο της μεγάλης συναυλίας στη Θεσσαλονίκη, ο Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα.
3: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Τα ελληνικά 20 δημοφιλέστερα μόνο εδώ.
1: 7η θέση, Νατάσα Θεοδωρίδου, Φορτηγό.

0: Music. The 20 Greek hits on the radio with Dimitris. Αλφα 94,7.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Αλφα 94,7.
5: Ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια της 36ης εβδομάδας του 2026, περίοδος μετάδοσης 31 Αυγούστου 6 Σεπτεμβρίου. Στο νούμερο 5, τι θέλω εγώ με σένα, Γιώργος Σαμπάνης.

Ακούστε 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια της 36ης εβδομάδας του 2026, περίοδος μετάδοσης 31 Αυγούστου 6 Σεπτεμβρίου. Νούμερο 3. Δεύτερη φορά ο Νίκος Οικονομόπουλος με το «Ένοχο κορμί».

Άκουσες τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια της 36ης εβδομάδας του 2026. Εμείς θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα, όπως πάντα, στον κορυφαίο σταθμό της ελληνικής μουσικής, εδώ. Μέχρι τότε θέλω να περνάς υπέροχα, το καλοκαίρι συνεχίζεται.

0: ακούτε την εκπομπή.
1: Τα 20 δημοφιλέστερα τραγούδια
2: με τον Δημήτρη Φθημιάδη.
3: Αλφα 94,7.
4: Γιάννη.
5: Έλα.
4: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
5: Πάλι, χθες δεν πήγα.
4: Έλα, μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
5: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
6: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος.
6: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
10: Αλφα 94,7.
3: Αλφα 94,7.

παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
1: Αλφα 94,7.
2: Από τι έφυγε?
3: Από πατατάκια.
4: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: επιτυχία που άκουσες χθες,
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Α 94,7.
1: Από τι έφυγε?
2: Από πατατάκια.
3: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
4: Α 94,7.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: 94,7.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα, μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
3: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
3: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
7: Α 94,7.

0: 94,7.
1: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
0: Αλφα 94,7.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Αλφα 94,7.
1: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
2: Από τι έφυγε?
3: Από πατατάκια.
4: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
1: Αλφα 94,7.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού. When I say